Δεν πηγαίνω. Εκούζε τα σπουλέ. Μη. Τι σκέφτεσαι που είχαμε λάθος. Εμείς. Εμείς. Είσαι σε ρίξο. Εμείς.